0: Εστέλ.
1: Και καφές από το φούρνο καλού κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παρσί να ντουν την παράδοση. Σε ανακαινείς σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φρού στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 3 στην παραλία.
2: Τώρα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγους με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Πολύ. ΙΚΑ. Άγιος Νικόλαος. Τολίου. Επόμενη στάση
3: του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος.
4: Στικά. Απόρχες. Τεστ νερού.
3: Λαμμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία.

0: ξανασευχαριστήσει με την παρουσία του.
1: Φλόγα που έχω κάνει, φράγκος κάνει, φράγκος.

0: και ραδιόφωνο. Ίνατς. Μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια και δωρεάν για όλους. Με ΣΤΑΣ, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Δημοτική Συγκοινωνία, Δήμου Αργοστολή.
1: Ιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένη αποτελούμενη από καρδιολόγη με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Medi One, Κεφαλονιά Χέλκα, 23451.
0: Στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και με τοπικά προϊόντα υψηλής πισπρία προσεκτικά. Αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί.
2: Λούρι, είχαμε και εμείς καφέ χαλμί και τις παραδόσεις. Παραδοσή, σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε πιστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης, τηλέφωνο 31 230.
3: Μήπως υπήρχε ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Νερού, λάμπες, φίλτ.
3: Υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιό.
0: Φαλονιά 89,2. 1,2 είναι

0: πειράζει, δεν πειράζει. Είναι σαν να το βάλε.
1: Στούλα.
0: Ναι, και στη μανούλα μου. Να. Γιορτή, διπλή χαρά σήμερα.
1: Ελένη. Το real.gr. Χρόνια πολλά, παιδί. Ο Νίκου που έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί για το κορίτσι. Και το μέρο. Σε εορταστικό κλίμα, όπως καταλαβαίνετε. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Έλλαδα. Ο, καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Ναι, το απόγευμα.
1: Νεφώσει,
0: ναι.
1: Βροχού.
0: Φιάτικο.
1: Κάνουν λόγο για χρησμένα για την εποχή επίπεδα.
0: Ναι.
1: Παντίτσα Ελενίτσα. Χρόνια πολλά και καλά.
0: Μικρόφωνο.
2: Ο θερίστης.
0: Μαζί, ο θερίστης στο θυσίο. Αλλά θα δούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Η δουλειά που έχει γίνει στα social media. Ο Αλέξης Τσίπρας με τα social media. Πάρα.
1: Με το όνομα του κόμματος δέχεται προτάσεις. Είναι επτασφράγιστο στο μυστικό. Μπορείτε να το κάνετε στο στούντιο 3LFM. Στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα του σπιτιού, χρόνια της πολλά.
0: Να είναι καλά.
1: Και για τα κορίτσια να τα χαίρεσαι. Και ο Κώστας μου λέει, κύριε Καλαμάρα, πολλά πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου. Και καλημέρα, καλή δύναμη. Άστο φίλε. Περνάγαμε σήμερα το πρωί, να ξέρεις όπου κοντά στην Αθήνα. Και είναι υπό ασφόρ στο κλειστό των Ολυμπιακών.
0: Διάκια που κυκλοφορούν και τα λοιπά, είναι σημαντικό για τη χώρα.
1: Μας θέλετε.
0: Πώς δεν σας θέλουμε. Είναι η μία Μαΐου του 1864.
1: Ακριβώς. Χρόνια πολλά λοιπόν και στα επτάνησα.
0: Αυτή η πολιτική η επικαιρότητα να γιάσεις. Να γελάσουμε λιγάκι να το ευχαριστήσουμε. Δική μας, θέλω να το πω αυτό. Δεν μας
1: θέλω να είσαι πιο συγκεκριμένη.
0: Εγώ εννοώ ο κύριος Τζαβέλας. Εκεί έγινε ο κακός χαμός για... Αυτό.
1: Υπήρξε δηλαδή μία...
0: Εμείς το δώσαμε. Ωραία, δεν είναι και κλεισμένο το...
1: ...που αφορούν τη λειτουργία της...
0: Μήπως είναι.
1: Αύριο Παρασκευή για τις υποκλοπές.
0: Πέρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει.

0: διαλόγων. Είναι. Θα δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως ξανά.
1: Ψηφία δηλαδή 150. Και όπως καταλαβαίνεις, θα φέρει και ένα νέο A.
0: Το κακός χαμός θα γίνει, να το θυμάσαι.
1: Ακριβώς. Εξεταστικής επιτροπής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε γιατί στη χθεσινή αυτή η συζήτηση.
0: Γραπτός δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει γραπτός. Δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο λόγος.
0: Να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μπάρκα που μας έστειλε και τον. Ο Κωνσταντάκης είναι το τραγούδι, πες τον Καλαμαράκι.
1: Δεν το ξέρω. Και δημιουργικά.
0: Και δεν μου γράφει. Ξέρουμε χρόνια και οι δυο, εντάξει, είναι φίλος μας, ακούγεται, στρέφονται όλα. Και γύρω από, το, από τη Βουλή.
1: Τον Κωνσταντίνο και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο. Σιφ, έτσι μου λέει, σε λέει. Και φιλή στο μικρό τον Κωνσταντίνο.
0: Βέβαια, βέβαια. Τώρα τι γίνεται, γιατί μας ακούν τα παιδιά. Τώρα, παιδάκι μου!
1: Μπράβο, παιδί. Θέμα λοιπόν πολιτικής λοιπόν αυτή η επιτροπή, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ.
0: Θέμα είναι αν θα προχωρήσει σε πρώτοχη αποφασίση. Θέλει να δει τι θα γίνει την Παρασκευή. Καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση μορφής όλων.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό, γιατί υπάρχει και μία άποψη.
1: Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι από κυβερνητικούς παράγοντες. Παρακολούθησής μου. Και τώρα λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Φυσικά.
1: Στη Στουτγκάρδη, να σε καλά, φίλε. Χαιρετισμού. Δε και ο Τάσο από το γυμνάσιο. Πέρα Κώστα, χρόνια πολλά και σε σένα. Το πήρα το μέρα και στον Νικόλαο. Στέλνει μήνυμα σχετικά με την. Όσα έχετε προτάσεις, τις οποίες θέλετε. Αυτό που το πας.
0: Που το πας. Αλλά μια φωτιά στην κεντροαριστερά την έχει ανάψει ο
1: Τσέριο. Πάντως.
0: Είμαι.
1: Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε. Πιο κοντά και ίσως έχει δίκιο ο κύριος Σαριγιάννη. Ξέρουμε.
1: Γρίφος παραμένει αναπάντητα τα ερωτήματα. Το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη. Δηλαδή. Απέλος να λέει ότι υπήρχε κάποια αστοχία. Με βεβαιότητα είναι η διαρροή. Ενδείξεις απομετρήσεις, αλλά ταυτόχρονα σαν εκεί στα νότια προάστια κάνουν λόγο για γκαμ πετρέλαιο, κάπως έτσι το περιγράφουν. Ναι. Κύριο στο διαδίκτυο, άκουσα και τον κύριο Γεράσιμο. Όμως υπάρχει αυτή η διαρροή. Δεν έχουν αυτή την έντονη. Φεύγουν στην ατμόσφαιρα.
0: Ας περιμένουμε να δούμε αν έχουμε μια επίσημη. Συνέβη και γι' αυτό. Συμμαχίλη.
1: Ακριβώς, να μάθουν τι.
0: Και είπε ότι δεν πιστεύει ότι ω μη αυτή. Δεν θέλουμε και πολύ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα.
1: Πραγματικά.
0: Είναι. Ρε παιδιά.
1: Τώρα να μην δημιουργούμε και πανικό, να μην τρομοκρατούμε και κάπου θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Με εθελοντή στο Final Four μέσα στο τέλεκο. Πανέμορφο.
0: Πανέμορφο το
1: είδα. Απ' έξω να το χαρείτε.
0: Ναι. Δεν απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη ηλικία. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι τη πρωτεία προσωμείωση γύρατο για να βιώσουν πώ να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν.
1: Καλημέρα και στον Βασίλη στην Κέρκη. 64 χρόνια πολλά λοιπόν και στην Κέρκη. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι η οποία ενδεχομένως να μην ήταν 23, ακριβώς δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Είναι πιο έντονο από όλες τις προηγούμενες. Η μυρωδιά λες, όπα τι έγινε τώρα παιδιά, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοθέτη με ένα απλό άγγιγμα, καλιά και καλωσορίζετε έναν πιο υγιή. Άλλο να το βλέπετε, αυτό είναι κομψοτέχνημα.
0: Είναι πανέμο.
1: Αλλά έχει και απίστευτη ευκολία στη χρήση. Rainbow Waters για περισσότερο 34.
2: Καργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους.
3: Να κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
5: Έχει bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε.
3: Διακοπές με κάρτες bonus 4 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προ...
2: 7,8 η μία ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο.
6: Πατοφύλακας, κάνει το βολέ και τι διαφέζονται τώρα στο σαλόνι σου με δωρεάν μεταφορικά μείον 50%
7: στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις ανά το
8: προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καλουθούμε τις χαμηλές τιμές τις φτιάχνουμε το ένα στη σχέση ποιότητας τιμής
9: με το αυτοκίνητο
10: πάλι χοντό
11: τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σύλλογο και ομάδα ειδικών για παιχυσαρκία και παιδί.gov.gr ή στο 2 γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ένωση Next Generation EU.
13: Ρος. Πράσινη υποδομή. Απαραίτητο του Δήμου Κορυδαλού από
14: τη... Γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
15: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται. Έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων. Αλλεργικές ιδιότητες και φυσικά 20 ευρώ στα Bed & Bath και Bed & Bath.
16: Το βουνό μέσα του καλοκαιριού την κάψα.
17: 9,2 εργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή ετοιμάτων των θρυφάλων, το οδόστρωμα των πρωτογέννητων και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26-7. Ενδεόμαστε με τον Real.
18: Με ένα πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών.
19: Στο αυτοκίνητο, στους FGR. Άμεση ενημέρωση παν ραδιόφωνο.
9: Ότι με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγει όπως επόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα αναγκάσει την Ταχεράνη σε συνθηκολόγηση όταν απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Η Εθνική Ασφαλείας του Ισραήλ με όρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. αυξημένη στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάριο του Ποσειδόνος και στην Αττική Οδό που αναβαθμίζει την περιοχή και προσπαθεί.

0: 30. Καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένοι από αυτή την έντονη οσμή προάστια. Οι άνθρωποι είναι λόγους ευγένειας να μεταφέρουν το μήνυμά σου. Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά φαινόμενα.
1: Η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του Ecorally Ακρόπου, ΕΚΟ Premium 98, σε ακόμα προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομικές τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
0: Κλεινών και της στο Ισραήλ και κυρίως από τον Υπουργό Ασφάλειας.
1: Τι αντιμετώπιση ήταν αυτή?
0: Και στη συνέχεια τους έβαλαν την Globe και τα λοιπά και ο Υπουργός Ασφαλείας του για κατακραυγή, ναι. Μέχρι και ο Νετανιάχου που δεν να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη κίνηση.

0: εξελίξει. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του Quickie. Θα ανακοινωθεί λοιπόν το νέο εγχείρημα της κυρίας Μαρίας Καριστιάλ Media.
1: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή τέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότερο. Τίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα με σκοπό να μαυρώσουν.
2: Κάποιοι φυτευτοί. Να πούμε ότι βεβαίως η δυτική διακήρυξη θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο. Τι θα λέει η διακήρυξη, θα μιλήσει για ένα πολύ. Θα το δούμε όλα αυτά και θα είμαστε εδώ αύριο να τα σύζυγουμε. Στο κεντρικό πρόσωπο πάντως είναι η κυρία Μαρία.
0: Εκάνω τελευταίο διάστημα και δεν αναφέρουμε για παράδειγμα στην κυρία Σαβγερινό, ο γνωστός δημοσιογράφος Νίκος Ζιάγκος, έκανε και δηλώσεις χθες.
3: Μέσα με την πολιτική και σχεδόν πήρα πουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και εκεί στο γραφείο είναι ένα.
4: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και.
3: Σαν συμβολισμός είναι μία, ναι, ότι ο προπάπους μου είναι.
2: Ο προπάπους του κυρίου Γιάγκου. Γιάγκου, καλό, γιατί ήταν η κυταρά του τουρκοφάγου, το ξέρουμε φυσικά.
0: Ναι. Γιατί σου λέει ρε παιδί μου, εγώ εκεί θα πάω.
2: Εκεί θα πάω.
0: Λέει ο κύριο Γιάννη.
2: Όχι, αυτό εννοώ. Δεν. Τον κυταρά, λέω όμω, σε παιδιά, καταγόμαστε. Και εγώ κατάγομαι.
0: Εν μεταξύ, άκουσα την αναφορά αυτή που έκανε ο κύριο Ζωπίο από τη δεκαετία του 80.
2: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Μπουμπουλίνα. Έλα ρε κάτσο, θέλω να τα πιάνει.
5: And Μπουλουμπίνα. Μπίνα.
6: Τον ακούσαμε πραγματικά λοιπόν και εντυπωσιαστήκαμε.
0: Που το είχε πει καλά, ο βασιλιάς πρίγκιπας τότε.
2: Ναι.
0: Είναι τη γλώσσα του. Θα δαγκώσουν το σβέρκο.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως, αποσφάλμα υπολογιστή. Η FD's Day του σταθμού είπε ότι ήταν. Ξέρεις, έχουν φτιάξει κάποια που δεν πέθανε.
0: Μπράβο τους, μεγάλη που ξέρεις.
2: Θα έχει τρίμηνο εθνικό πέθμα.
0: Τα Κάρολο, την Μπουλουμπίνα και τον κύριο Ζιάγκο. Όχι,
2: τον 600 γυναίκες κτλ.
0: Διαφύγει, τι να σου πω. Δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα. Πλάνιο στο στούντιο.
2: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ενημέρωση.
2: Παναγιώτη, δέχεσαι μπούλινγκ, αλλά έχεις εμένα στο πλευρό.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
7: Σωστά, σωστά. Το κάθε από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι και στο ρεύμα εισόδου. Στο κέντρο της Αθήνας και στη σταδίνα τμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου, το κόκκινο η άνοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη λιμό, ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα από καθιερωμένο.
0: Γύρισε σελίδια.
7: Πληρώ ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο.
0: Όσοι.
2: Η φανέλα της Μπαρτσελόνα έχει
0: ανεβάσει. Η φανέλα της Μπαρτσελόνα ως γνωστόν.
8: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν είμαι στο τέλος να πηγαίνω το παιχνίδι στα πένα.
2: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μην κοκκινήσει.
0: Μαζόμουν να μιλήσει.
2: Και ψάχνει κάτι που θα κάνει τη διαφορά στα Lidl. Είσαι ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του. Πρόλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήφισμα.
0: Τους μπλέξαμε με το βολάνιο, φίλε. Άσε και πού είναι η Πελοπόννησος. Εσύ διάλεξες τον καρέ. Καλημέρα και στον.
2: Το ξέχασε.
0: Θα τα πούμε.
9: Σο, και τι να δω. Μήπως λεφτά.
10: Από την τσέπη μου. Ωραία, My Rewards Coupons στο My Day. 100% έκπτωση στη Ferry Scan και προσφορές. My Day, My Way. Όλες πληροφορίες στο day.gr.
11: Με τεντόπανα κάλμπαρη. Σφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάν. Κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη.
12: Για εσείς, δεν έχω όρεξη να φάω.
13: Βάρους, ανάρρωση, ογκολογική ψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr.
14: Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλοι δούλεψε ελεύθερα.
15: Leasing.
16: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και.
15: Κέρτζ Leasing.
16: Δηλαδή εγώ.
17: Απλώς μίλια από την Αιτζία. Κέρτζ Leasing. Πάντα η καλύτερη.
18: Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί, για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον. Μέσα από το πρόγραμμα για την προστηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους, μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας, Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Ελλάδα 2.0.
19: Δεν είναι μέσα στην πόλη.
18: Τι.
19: Βλέπω καλά.
20: Πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino, όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγδίλε. Με τη μοναδική εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο Regency.
21: Αληθινό Casino.
20: Casino.gr. Liver Care της Health Aid. Ειδική Foid.
22: Health Aid.
20: Από την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό.
0: Come con te. Vita per me. Και να τις χαίρεσαι για άλλη μια φορά. Και κέρδος στην τσέπη σου. 100% έκπτωση στο About You με τις 100% έκπτωση από τη Face. Και για να το γιορτάσεις το με κουπόνι 10 ευρώ στο My Day στην ενότητα προσφορές. Για πάμε λοιπόν τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα αγαπητέ. Έγαμε και για την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Αριστής 26 Μαΐου στο Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας με προτάσεις.
23: Θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις.
24: Ρα. Νέα πορεία.
23: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει.
24: Πηξίδα.
23: Πηξίδα.
24: Πηξίδα ίσως.
2: Πηξίδα. Επειδή και εγώ το έχω πει και εσύ καλά, το έχεις πει.
0: Πιο ευρηματικό. Περιμένω την έκπληξη της θέματα. Το έχει λέει η ελληνική λύση ως λόγκο.
2: Κοίτα.
0: Ο Κώστας λέει.
2: Άουρα αποκλείται να το πει.
0: Καλά. Έχει.
2: Δεν

0: Το ξέρουμε. Είναι συγκινητοποιηθεί τις τελευταίες μέρες για την εκδήλωση σύμφωνα με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό το λόγο και να το πω αυτό. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτή όλη και θα δημιουργηθεί η ειδική του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές τις πλατφόρμες και τα. Άρα θα έχουμε μια ανοιχτά για την κοινωνία και με την κοινωνία αυτό καταλαβαίνω. Πού λέω θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, πριν θα υπάρξει πολιτική στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αλήθεια το λέω. Νέα στελέχη, να τα δούμε. Και
1: δεν θα ήταν έκπληξη, λέει, να πει το κόμμα του ανεξάρτητο όνομα για το νέο κόμμα, Θερισμό. Είναι το νέο Πασόκ. Καλημέρα. Το προηγούμενο διάστημα για τον θεριστή δηλαδή που έρχεται, κόντεψα να πνιγώ. Το αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία.
0: Είναι αυτό που λέει η δραστηριότητά του στα social media ότι απευθύνεται πολύ.
2: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο ρόλο που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Πάτζη Νικολάου στο ενώ.
3: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό. Μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Εγώ τι θες μωρό μου, το νέο ψύκτη της Rainbow.
5: Φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασκάλια. Rainbow Waters, φρόντισε το περιβάλλον.
6: Κι εγώ Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει.
7: Και ενέργειας και φθορές ζημιές, τέλος.
2: Εννέα.
8: Και λέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοτά.
9: Τι ερώτηση.
8: Τοποθέτηση και σέρβις από οικικές.
2: Τζουγανάτος αλφίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τεχνοδοχείων με την αξιοποίηση εκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία, την άμικρο πληροφορική και στο άμικρο τικρό πληροφορική. Από το 1900. Μην κεφαλονιού.
10: Κόσμο, δίχως όστρακο. Δίχω είναι μοναδικό το να έχει.
11: Με το στεγαστικό δάνειο Πειραιός, σπίτι κοσυπνέτησή σας online, μέσω Πειραιούς e-banking, ή 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη.
12: Θετικές εξελίξεις. Τώρα είναι η ώρα.
13: Από την κυβέρνηση.
14: Διεθνής ειδήσει.
15: Σημαίνει φως.
16: Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Για την ενημέρωσή σας και ο κάρτες Eurobank Mastercard.
18: Εσείς από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρήση και από μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στα τμήματα σε Αλεξάνδρας Κηφισίας, μέσω Παρασκευή έως Κηφισίας και στη και Αίγυπτο επιχειρεί να γεθεί υπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία απάντηση από το Ιράν. Την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση ότι δημιουργεί ελεγχόμενη θαλάσσια ζώνη και ομένη. Κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5. Τα κραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε η Αθήνα. Ζητάμε δίκιο.
17: Mastercard, μπορείς να ζήσεις στο φόρμα.
19: Γιατρέ μου.
20: Πείτε μου.
19: Τελευταία.
20: Ξτά.
19: Πάω στο σούπερ μάρκετ.
21: Αυτό. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ στον, αλλά και το μοναδικό Φόρμουλα 1. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλήσεις.
18: Λύθηκε από τα play-off ανόδου στην Πρέμιερ για την τρίτη προνομιούχο θέση. Θα αναμετρηθεί.
2: Στο Ιντερβέτεν Λάιν παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν. Κρυφαίους παρόχους ενισχύουν ληστεία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Λάιν. Προχή για άτομα άνω των 21 ετών.
18: Σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία.

0: Παιδιά, σηκωθείτε να...
1: Ξέρουμε και τι λέμε, ο πράσινος ήλιος.
2: Σουκάρα!
1: Ήθελε τη δεύτερη. Του 2018 φεύγει από τη ζωή νεότερης ελληνικής σακαετία του 80, παιδάκι, σέτες. Και στη συνέχεια η δίσκη. Τώρα, 2 ώρες όταν ήταν διπλός.
0: Κινδυνεύουμε.
1: Στο ραδιόφωνο μας έχει βοηθήσει.
0: Πτήσουν τη φωτογραφία του Γερουζέλ.
1: Οπότε, 1 Μαΐου του 2018. Εδώ χαμός γίνεται. Να σας χαιρόμαστε όλους. Πάνω κάθε μέρα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα. Και Ελένης. Να βαφτεί ερυθρόλευκο το ΟΑΚΑ, ναι. Θα το... Ο δεύτερος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα σε
3: το Final Four, να πούμε. Λέω, θες να το
1: σηκώσεις. Ναι, με το που το είπε, παιδιά, έχουν έρθει και έχουν στηθεί έξω από το στούντιο.
3: Πες Ολυμπιακός, γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, θα πάνε πιο Θοδωρής κοιτάει και κρυφό, κρυφό ακούει.
1: Θες να πούμε ότι η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa 282 και ήταν και ο πρίγκιπας εκεί.
3: Είναι.
1: Και στο μπάσκετ.
3: Λογικό είναι όμως και.
1: Βεβαιωθούν κάτι πήρε τα αυτή.
3: Πέραν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Να εντάξει. Και να σεβαστούν το χώρο. Εγώ αυτό θα πω.
1: Να... Στην Ελβετία θέλει να κάνουμε κόμμα εμείς.
3: Χαρά.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε στην Ελβετία.
3: Ο Νίκος
1: από
3: μηνύματα.
1: Παράδειγμα. Από...
3: Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δεύτερη Περιφέρεια Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της προτεραιότητας και στην ενίσχυση και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του.

0: Καλημέρα και στον Βασίλη με
1: Μητέρα, είναι η ημέρα της Ένωσης. Όπως υπογράφει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορούμε. Κρήτη, σαν χθες ξεκίνησε η μαγική αντίσταση από τον κριτικό
2: που έχει ξεσπάσει για το τι και απόρριτη συνεδρίαση. Σύγκρουση σφοδρή, θα έλεγα, και θα γίνει άρε μου.
1: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ωραία.
1: Ζητήσει η ψηφοφορική ασφαλεία και λόγου κατάθεση πρόταση δυσπιστία από την πλευρά.
2: Νίκη 6,5 ώρα. Επίσης, Αμαλία με τη συμμετοχή τη μουσική για εκείνη τη μέρα. Ξέρω και το όνομα. Το σελίδα. Και,
1: γίνονται ποινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ήταν με τη φανέλα.
3: Γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά. Βγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να.
1: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μπαρσί. Λες και το νέο εγχείρημα να μοιάζει με την Μπαρτσελόνα.
2: Τα νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο Θησίο, γιατί θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ιδρυτική διακήρυξη.
1: Για την ΟΣΜΗ και αυτό φυσικά. Ώστε και οι πολίτες να ηρεμήσουν. Ελάχιστος. Όμως, η φιλοδοξία, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στις πληροφορίες. Μπες στο 210-710-10.
2: Έχω καλωσορίζει το Eco Rally Ακρόπολης 2026 τιμή και με διπλάσιο 3 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα σε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος. Let's forget
1: about tomorrow. Και για βροχή εδώ στο Λεκανοπέδιο, η Θεός και Ιούλιος θα είναι πάρα πολύ ζημιός και Ιούλιος. Θα καλοπεράσουμε και με τις.
2: Στον κινητήρα.
1: Παιδιά, μπήκε στο αυτοκίνητο.
2: Απίστευτο.
1: Η γυναίκα στην αρχή δεν κατάλαβε τι γινόταν. Σου λέει κάποια βλάβη. Ένα φίδι, παιδιά.
2: Είναι πολύ τεράστιο. Αγία.
1: Με το που άνοιξε. Πραγματικά, τι να κάνει, φωνάζει την γύριση. Τελικά κατάφεραν το πιθανότερο. Το οποίο είχε φτάσει τέλεσμα να μπλοκάρει αυτό και εσύ.
4: Ήμασταν στην εξοχή. Είχα παρκαρισμένο ένα μικρό. Όταν οδηγούσα, κατάλαβα πως έπαθε ζημιά το λάστιχο. Στη συνέχεια, αν βλέπω μπροστά μου το φίδι, το οποίο μόλις με απομακρύνθηκα και κάλεσα την πυροσβεστική.
1: Και σηκώθηκε αυτό, όρθιο.
2: Ναι, τον.
1: Ξέρει, παιδί μου, το σου λέω. Σαββατοκύριακο να χαλαρώσει. Θα σου πω και το σημείο που παίρνει.
2: Απαναγία.
1: Κάτσε, θα σου πλαφιάτη.
5: Σήμερα και πάλι, ουρές χιλιομέτρων στο και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Ουρές από Ελαιώνα μέχρι Γάλλη Ομόνια, αυξημένη η κίνηση στην Άνω Τοδιάς, από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην Αργού, κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά, αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15 έως 20 λεπτών, 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
1: Με πάρα πολύ.
2: Αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα από τα public και ζω κράση από τα public, άτοκα και χωφορικά.
1: Να προσέχεις τα φίδια.
6: Κοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank.
7: Το καλοκαίρι είναι κονιτά.
8: Μισό.
7: Πάλι μισό.
8: Μισόν.
7: Α, και θα είναι τέλειο. Κλείστε και κερδίστε σημαντικές εκτός σε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος.
9: Ποτητά του Real FM.
10: Με την ευκαιρία. Αστον Βίλα κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League για γλυκό χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Όταν το 1982 είχε σηκώσει τον Βάσκο Ουναϊ με την Σεβίλη και από μία με την Villarreal.
11: Έχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365 τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι μετά πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελευνών σετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Σε 11 το πρωί, ο Ρίγλου.
14: Είχα όλα, τι να τα κάνω.
15: Από το Παγκράτη.
16: Η πιο μεγάλη ας από τα public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου. Σκάρτα. Public.
17: Το μείον. Νίξη. Τι υπέροχη.
18: Σαμπολέα.
17: Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Και αμέσως θα το πράξω. Και τώρα.
18: Πήγε εξαφέρα.
17: Και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
19: Ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας προσφέρει fashion και beauty πρωτά. You at your best.
20: Η Renault προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη ειγόν. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρέ 15 Ιουνίου τα Renault e-techday.gr.
21: Κληρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε έως ενυδατώνουν και ανακουφκίνητο.
22: Στους 97,8 μέρωση παντού.
23: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real.
24: Και η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονα κοινομήλαιος Περιστέρη. Να έρθουν συμφωνία ή αν θα τους στέλνει. Είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Μένει περισσότερα στο real.gr. Οι θέσεις του στολίσκου για τη Γάζα γονατίζουν.
25: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
24: Δάριος Καραμαγκά στην άνοδο της Συγκρού. Και οδό από Φιλής Ανθούσα και Αγία Παρακέτευσης που αναβαθμίζει την. Από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως τελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαρα.
26: Real FM.
27: Δεν θα βρω χρόνο για όλα αυτά.
28: Ταυτότητα έχεις. Real Window ID έχεις.
27: Έχω.
28: Ωραία. Αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει.
27: Να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
29: Ενδυάς τη ζωή αλλιώς μέσα από τα

0: μέρα σου για το Ισραήλ και τον οι ακτιβιστές οι οποίοι συνελήφθησαν από το Ισραήλ. Έβγαζε βίντεο ότι είναι περήφανος για το κατόρθωμά του. Ό,τι και να πεις, πραγματικά νομίζω ότι τα λόγια.
1: Και πρέπει να είσαι χοντρόπετσος, δε.
0: Παγκόσμιο επίπεδο και από τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η Ελλάδα απαιτεί. Αυτό που απαιτεί είναι να έχουν. Από εκεί και πέρα τώρα στα δικά σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα.
1: Δεν το έχουμε
0: και
1: δει. Φίλο κυβερνητικά, γιατί δεν υπάρχουν.
0: Πεδίο τη γαλάζια πατρίδα.
1: Παντών. Και είπε ξεκάθαρα ότι και η κυβερνητική γραμμή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ο κύριος δεν έχει ενέργειες, δεν το κρύβει. Ξέρω και όταν ήταν.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας χθες.
2: Και βεβαίως να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι.
0: Μπορείς να προχωρήσεις σε κινήσεις ή να
1: ξέρω,
0: ο καθένας σε μια τηλεόραση.
1: Το ξέρουμε. Πώς να γίνει τώρα.

0: έτσι.
1: Ναι, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
2: Είναι και εγώ ακόμα πικενάνε, μία βάση θα έχουν οι πληροφορίες, το οποίο για μένα ίσως είναι το πιο...
0: Ξεκάθαρα είναι αυτό το νομοσχέδιο.
1: Για υπήρχαν κάποια να μην περιέχει αυτό που ταυτόχρονα ο Νίκος δένει εκεί στις ακτές της Λευκάδας και χρησιμοποιούμε την Αδριατική με προορισμό τα ελληνικά νησιά. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στα εθνικά, Τύρανα, καμία.
0: Σημαντική εξέλιξη.
1: Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Θέμα του πολέμου.
0: Σε ένα άλλο βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά. Τώρα το κοίταζα πριν από λίγο, ανεβαίνει λίγο βέβαια. Το Ιράν μέσω του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ρωτάω ότι έχεις, μου λέει, δεν ξέρω τι να παράγει. Ταυτόχρονα πώς θα κερδίσεις. Άκου λοιπόν το κουπόνι για το e-food, για ό,τι τραβά, για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι σου αμαλία.
0: Μάλιστα.
1: Έχεις κέρδος καθημερινά. Είδες. Τι κουλό είναι αυτό πάλι.
0: Πραγματικά.
1: Εκεί λέει στην Πορτογαλία υπάρχει ένα
0: ζώο. Ζώα. Και ζητάνε να μην άτρω.
1: Γιατί θεωρούν για παράδειγμα ήχους, πάνε λέει και μπουσουλώντας.
0: Έτσι κάνουνε.
1: Ναι.
0: Πάντως οι κτηνίατροι στην Πορτογαλία είναι.
1: Οι κτηνίατροι εκεί πέρα.
3: Ζώων και ψεύτικες ουρές. Πορτογαλία μετά την απέτηση νεαρών να εξετάζοντας αγέλες, ο κτηνίατρο φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς εξαπλώνεται.
0: Εντάξει, ξαναλέω. Ελληνικά.
1: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
0: Έχουν κάνει τη βοήθεια κτηνιάτρων και σου λένε κτηνιάτρων. Δεν μπορούν να του αναλάβουν. Σε ποιο.
1: Δεν του αναλάβουν. Είναι πάρα πολλά τα σημάδια και τα βλέπουμε.
0: Πάντως
1: όλα
0: σίγουρα.
1: Τα πλάσματα του Θεού. Αλλά τώρα το απλό είναι κάποιο να αυτοπροσδιορίζεται ω διαφορετικό διάστημα.
0: Δεν το έχω ακούσει. Το... Ζάκετα, πάμε στο κτηνίατρο, ναι. Καλημέρα.
1: Ο Γιώργος λέει η λύση είναι. Ο Γκοτάλαβες με τις βενζίνες εκεί και τα πετρέλα. Καλημέρα και στο σπινίσεις που ετοιμάζει η Τουρκία.
0: Και τι θα περιλαμβάνει.
1: Και αυτή που πρέπει να έχει τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Λίπτο που έμπαινε μέσα και έλεγε καλημέρα κτηνία. Μορφή καλαμαριά.
0: Στη Ρόδο.
1: Α, στη Ρόδο.
0: Το τροχαίο.
1: Ναι.
0: Την ταχύτητα. Έχει λέει, έχει ξαναβρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Θέλει σε δυο ανθρώπου.
1: Και λοιπόν... τώρα λέει γίνεται έρευνα για τα φανάρια. Πέρασαν με πράσινο.
0: Σκότωσε δύο ανθρώπου.
1: Πατήρα από το σημείο. Ο οποίο λέει.
0: Και να διαπιστωθεί αν πέρασε με κόκκινο ο ίδιο. Γυναίκε και τον αφήνει ελεύθερο.
1: Έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν βάζει μυαλό. Είναι τόσο 500 άλογα και να πηγαίνει μέσα στου δρόμου. Και οι συγγενεί των δύο γυναικών είναι.
1: Ναι. Μαζί μα και σήμερα στη ζωή μα και όχι τυχαία. Αφού είναι ζούμε το περιβάλλον, να βάζουμε τέλο στα αυτό τη Rainbow Waters. Χάρη στην οθόνη αφή που διαθέτει, μα προσφέρει στη στιγμή ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα. Μια στα.
4: Όχι βρε! Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την 8 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Έχεις πρόπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέμα.
4: Να πέσει το bg.gr.
6: Βάζω τις προ...
7: Κουπόνς!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελία About You και βρείτε εκατοντάδες ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όρ
8: χειρός παίκτης. Με ελληνικνό για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Της Χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη.
9: Και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέση.
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα. ES. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δω. Centers of One.
11: Περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακά χρώματα και σχέδια. Η Pro Protection. Προστασία.
12: Με κούραση, ηρεμία, λάδα. Σε πάει ψηλά. Αρία 0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
13: ΠΕΝ. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράνο. Η Τατιάνα Παπαγιούρη.com.
14: Το του...
15: Και του Εφραίν και του...
14: Το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς. Στην ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home. Διασφαλίζει πρώτο μήνα. Απολαμβάνετε, επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που tevelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους ΙΚΑ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Για εκεί, τρία περιοδικά με τη Real νιωστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μοβή μιας νέας ανερχόμενης εταιρεία. Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση. Αυτή την Κυριακή με τη Real...
1: Κατερίνα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, τρία λεπτά μας μείνουν. Τώρα λέει, εγώ μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ στα έξω. Αυτός είναι ψάρι. Έλα να κάνουμε παρέα. Εκκλήρωση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην εκπομπή του με την Sea Jets, τον μεγαλύτερο γαλάζιο του Αιγαίου. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την κούπλα της Γκοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα. Μπαίνετε τώρα στο real.gr. Και τώρα δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Καλημέρα, Αγγελική, η οποία τάχει και
0: εκδίκητος πραγματικά.
1: Εορτάζοντες και τις εορτάζουν. Μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: σήμερα στη Σουτή και τον Νίκο Πορτοκάλογλου.
1: Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας.
2: Και φθορές ζημιές. Τέλος, ότι το Θερμοσύλ διαφέρει. Εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου. Εσείς για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στήλαος. Για περισσότερα από στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, θαλάσσιο τουρισμού με μαρίνες διεθνούς ή τερισαστικής ανάπλασης στην τόση όλους. Με επενδύσεις που ξέρεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε ατόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Design Ιταλικής υπογραφής. Το πρόγραμμα κινούμε ηλεκτρικά.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματικότητα, που χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε. Όδους αξιολόγησης συμβάλλουμε στην ανάπτυξη.
6: Ωχ, αγάπη μου.
7: Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Είναι και online. Κάθε επιλογές, αποκλειστικότητες και live. Είναι 10.
9: Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης, μένω χώρο, βρείτε ψωμί και αρτοποιήμα. Φούρνος Καλούρης, εδώ και 55-81-231. Τώρα,
10: τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθαν γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας, φρέσκα φρούτα και λαχνά από δεκάδες παραγωγούς της κεφαλού μας.
11: Μεντιουάν, κεφαλονιά χελκής για όλη την οικογένεια. Μο και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλές μεθόδους για μόνιμη μείωση της 20% εκταένα περιφερειακός εργοστολίου. Τηλεφκέρ, υγεία και ομορφιά με
12: συνδεόμαστε με τον υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Προμηθευτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Σπιγιολή. Σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε η κατάστημα καφέ ψηλικών Σιντριάν.
13: Με το πρόγραμμα Business Banking του.
14: Αν όταν βλέπεις χιόνι, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι. Καλοκαίρι 365 μέρες εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το POS Cash Advance και την Real Sports.
15: Με το maximum της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο Ιταλός Forum Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φύλαθλο
16: έως σήμερα.
15: Φορ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

και σε όλους. Με υγεία για σας. Υγεία και με χαρές στη... πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρον του κόμματος της Κίνας εδώ και καιρό ότι ο Μάιος θα είναι πολιτικές εξελίξεις. Σήμερα λοιπόν για τα στελέχη του και του στα social media ο πρώην είναι η ημερομηνία. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και πίνα του και ποια θα είναι ο αν το όνομα του νέου κόμματος θα πέφτει. Βέβαια ο ίδιος κυβερνόσα αριστερά. Την ανακοίνωση θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα χωρίς τα δύο αυτά κόμματα την πολιτική πραγματικότητα. Άλλωστε είναι προϋποθέσεις να ψηφίσω ένα κι εγώ και το όνομα του κόμματος και θα κουβεντιάσουμε για τα θέματα εκεί γύρω στις έρχεται για συζήτηση πρώτων παρακολουθήσεων και φαντάζομαι και η ψηφοφορία ξεκίνησε ήδη με κάποιες διάρροες στη Βουλή, διαρροές για τις οποίες ότι δεν λειτουργήσε η δήλωση ανάλογη καταγγελία. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα Εξεταστική Επιτροπή ότι χρειάζονται κατοτινόμενη Εξεταστική Επιτροπή. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς το ΠΑΣΟΚ.

να δούμε και τι κινητοποίηση θα έχει η Αλέξανδρε με μεγάλο ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στον πολιτισμό με την μεσιά

0: την ακρίβεια, για τις απαντήσεις για τα μεγάλα κοινωνικά. Που έζησε η Νότια Αθήνα και θα μάθουμε κάποτε. Πραγματικά έχω και εγώ την ίδια απορριφή. Απάντηση για το τι ακριβώς κάποιου δεξαμενόπλιου συγκεκριμένα. Είμαστε όλοι εκεί θα έχει το νέο κόμμα, φαντάζομαι. Διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και μάλλον ήδη η κυρία Καριστιανού σε την εξωτερική πολιτική. Πλώση η δένδια χθες. Όλοι μας απλώς πιστεύουμε παρακάτω. Να βρούμε λύση. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, διότι η προσφυγή σε πράγμα που μέχρι και για το ουκρανικό ντρόουν που λέμε κι εμείς εδώ και πάρα την άσκηση απέναντι στην πολλά. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον ακούς τι λέμε που μου έστειλες. Απαντάς σε κάτι. Εγώ έκανα απλή περιγραφή διαρροές από την Επιτροπή. Γινόταν και κλεισμένων των θυρών. Είπα, είναι δικά σου. Απαντάς δηλαδή. Πλήτως αυτονόητο. Και τον τελευταίο καιρό που σημαίνει ότι τώρα άθλιο βίντεο υπουργού ντοκουμέντο βαρβαρότολιο, το γεγονός ότι ακόμα καταδικάσει τη συγκεκριμένα συμπεριφορά. Να πω ότι έχει σπίδωμα πετρελαίου σε θεωρούνται είναι κάτι που το έχουμε επισημίζονται μέσα σε λίγες ημέρες και χάνουν ενισχύσεις που είναι μεγαλύτερα από πολύ σοβαρό θέμα. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ θέλεις να... Αλλά η οπτική είναι δεν έχει περάσει ακόμη δέσαι από όπου και αν βρεις VPS και με απεριόριστα λεπτά ο Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο κινητής της χώρας βασίμετρη. Να ρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια ή αντίστοιχα στην όψη τιμολόγιο προτέρια values τότε που το χρειάζεται τελάτες στο protergia.gr 11 18 3 1
1: Στις διακοπές με κάρτες bonus της Άλαματος.
2: Το καδιαμονή αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι καιρή είναι κοντά και θα είναι bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr κάθετος.
4: Υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διάθεση συνεργασίες που τη σημάδεψε. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου, τάρτο πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
5: Και κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
5: Μετά πέφτει.
3: Το κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι.
5: Κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παρτήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
7: Πακέτε!
8: Και την έχεις. Άμικρο Πληροφλονέτ. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες. Τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληρολόγικ. Άμικρο Πληροφορική. Ρονιά και Ιθάκη.
9: Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία να βιολογικά κηπευτικά για σωτήρια από το χωράφι στο σπίτι σας στο οικο...
10: Επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι το πρωί με 3,5 το μεσημείο λεξουρίου, ξενία, χαροκόπου και τερματισμό στο κτέλ.
11: Το πάμε κι εμείς. Μισό μισή.
12: Πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Το League Final Four της Αθήνας presented by ET.
13: Μητό σου μέσα από το Real Play
14: 97,8.
15: Έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ. Προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς.
16: Real Traffic.
15: Λούσκε από μεταμόρφωση ως Περιστέρι. Στην κάθοδο από Γέρακα μέχρι Μαρούση και στις εξόδους.

με τον είναι απάτη. Προς στιγμή να μπορεί να αντιδράσει. Τώρα γρήγορα γρήγορα στις πρώτες απογοητευμένους είναι ο τίτλος και τις Νέες Δημοκρατίες για τα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός σπιτιού. Και ο της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κύριος Δένδια. Να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο μη. Πάνω από το λογότυπό του τοποθετούν ελεύθερους και ωραίους. Και οι τίτλοι σήμερα δεν ξέρουν καν ποιοι. Ακόμη χωρίς απαντήσει. Και διετή συνταγματική αναθεώρηση. Για το βίντεο έχει εμφανίσει του στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει ο ριζοσπάστης. Πολύ κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος για να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί. Που Ραούλ Κάστρο κλιμακώνονται οι άθροις για σύλληψη και φυλάκιση με κάθε. Είναι πρώην πρόεδρος. Η κόντρα σε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία της τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη έρχεται κρίση. Και

0: κοινοβουλευτική εκτροπή. Τα νέα προχωρά για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων της οικονομικής ζώνης και η υφαλοκρηπίδα. Γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα, λάκη, απειλές και στο βάθος, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση ένοχη σιωπή πλέον αναρτήσεις του αμερικανικού IPEX που αποκάθρω μεταναστών στην Κρήτη. Εξαιτίας των ανεξέλεγκτων στον συνάδελφο τον κύριο Χαρβαλιά και Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει. Τάκη, κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 19 καινούργοι σειρμοί και δεκόμοι Νίκος Δένδιας, διαβάζω. Τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, το Τάκη για την εκλογολογία. Του Μανώλη Κοτάκη με τι. Κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση. Σκληρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν και προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΕ. Το μανιφέστο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Στην κεκλεισμένων των θυρών συνεργού Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Παραπέμπει στην επιτροπή δεοντολογία στο ΖΙ. Είχαμε κατηγορήσει το Πασόκ ότι έχει. Η απειλή, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια, τον Γεωργιάδη, η ελευθερία δεν είναι για σταθερότητα οικονομική. Ελεύθερη ώρα, επικυρώστε το χα. Και οι ναυτεμπορίξεις συζητήθηκαν στο 10ο να πει όταν επιστρέψουμε ο μη.
1: Real FM. Για πάμε. Κύριε, απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω σε έλα όλα γύρω φιλαρή πακετ.
2: Τζάμπο ιδέα, πήγαινε ξανά σ' όλα. Είναι και κόψω χρόνια μου ιδέα.
1: Σας βάλω. Για χίνση, αναμονή και ταλαιπωρία. Μακευτική σου αγωγή άμεσα από το πεύθυνα και με ασφάλεια. Ό,τι αντέχει στο χρόνο, Ντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα στην εξοικονόμηση ενέργεια. Γιατί για την Ντόπανα καλύτερα καλπί.
3: Όχι, αυτή τη φορά.
4: Ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης Ελλάδας.
5: Μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις με ακόμα πιο πλούσιο έξω. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.
6: Εσύ μπορεί και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον παλμό δύναμη του χάλιβο απλισμού Σιδενόρ SD. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Γιορτάζει με πρωτό 22-24 Μαΐου στο παλιό.
8: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος 15 Ιουνίου. Δύο ημένα μεγάλα τραγούδια.
9: Περιοδικά με τη Real News. InStyle. Ματοκαλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη. Θεό άπ επιβράβευσης. Στην Ελλάδα. Για εκεί με τη Real News.
10: Πολύ εκπομπές. Είναι αντικειμενικός.
8: Απαντήστε τους.

0: Δημήτρη, καλημέρα. Με την περιέργεια της κυρίας Καριστιανού σήμερα το πρωί, αν πιστεύεις ότι θα είναι οριακές οι μεταβολές.
1: Γίνεται με αντιπολίτευση ή έχουμε αντιπολίτευση. Τα αυγά μας. Άρα έχει δημιουργηθεί. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα κόμματα, ο οποίος βρίσκεται σε ανώ. Ο κύριος Βελόπουλος θα δώσει αυτού του υπογλυκέ. Είναι ότι με το διόγκωση αυτό θα... Τα νούμερα είναι σχετικά. Δύο κόμματα. Έχει τους δικούς που λένε το ΜΕΠ, αλλά και σε θέματα οικονομίας. Στείνονται ερωτήσεις προς την κυρία Καριστιανού. Όλοι πολύ μεγάλα ερωτηματικά που έχει να κάνει, έχουν να κάνει.
0: Κυβερνητική του περίοδο.
1: Ακριβώς έχει επιφυλάξεις. Μη τυχόν και ξανά Τσίπρας σε σχέση με την ίχτα κόμματα. Μπορεί να έχει κυβερνήσει δύσκολα που ο κόσμος και δραματικά. Ακριβώς διότι ότι οι εκθεσάδες μα μην έχει πρόλογο. Πουλιά ταύτα. Η προσπάθειά του λοιπόν σε αυτό, εγώ υποφέρω από ακρίβεια, έχεις να μου προτείνεις, θα τα λύσω όλα. Το ερώτημα είναι, άμα τη εμφανίσει αυτόν το πρώτο που μπορώ να έχει πρόθεση ψήφου, αλλά δεν επιτρέπεται να είναι ότι όταν ρωτάμε αυτό 20% τραβήξουν και από παρκαρισμένα.
0: Η επόμενη περίοδος κρατώ σκόνη και να δούμε την πραγματική εικόνα.
1: Νίκης προσδοκίας.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Από την Big Win, οι στιγμές που...
0: Της ημέρας είναι μαζί EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός Win και Ολυμπιακός μαζί το τέταρτο Ευρωπαϊκό.

0: Παϊκό. Πάμε να.
1: Πολύ η Άστον Βίλα αυτό το βράδυ έγραψε ιστορία. Κατά του τίτλου το Europa League ήταν καθοριστικά και συνέχεια των Βάσκων τρεις φορές με τη Σεβίλη και από μία με τη Γιαρεάλ και μετά από 44 χρόνια κατάκτησε από την West Ham, από την Άστον Βίλα, συγγνώμη, ώστε η Ερυθρόλευκη.
0: Τη δεύτερη δεν μου την ήξω το ηχητικό. Το τέταρτη θέση τη βαθμολογία.
1: Ένα είναι από τον Αύγουστο και όχι στο δεύτερο. Η City που πλέον τώρα είναι, είναι τέταρτη η Άστον Βίλα. Έτσι, την είδα.
0: Μακάρι.
1: Κινούνται γύρω από του ρυθμού.
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού.
3: Στι καλύτερε τιμέ για καθαριστικέ ρομποτικέ κούπε.
2: Με εξειδικευμένη η ευκαιρία σα περιμένει.
4: Υπηρεσίες υγείας και αισθητικής, γενικό ιατρό, μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας Healthcare. Κεφαλήνων 61, Mediuan, Κεφαλονιά Health.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά σε μεγάλη ποικιλία, φρες 5 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στο κεντρικό. Μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο.
6: Είμαστε με τον Real FM. Αυτός είναι ο Real.
7: Της McLaren Mastercard Formula 1.
8: Καλή σας ημέρα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στον Βοπεντέλη στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, ανατολή, μια ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς ήδη διαπραγμάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον. Η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα παρατεταμένη κρίση στο Ιράν, θα έχει σημαντικές. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που σχετίζεται με το Κελασιθίου. Διεξάγονται έρευνες ευθύς συλλήψης. Σε εξέλιξη τροπής για τον πρώην Υπουργό Σπήλιο Λιβανό, καγιά σε διαμέρισμα στη Τραπετσόνα, απεγκλωβή τα ξημερώματα σε κατάστημα κρύγαν.
7: Κάρτες Eurobank Mastercard μπορεί.
8: Μάλιστα.
9: Τι είναι αυτή που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί το μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αγορές έως 10 Ιουνίου 2000.
10: Προσφορά της Intervetten.
8: Ως τις 6 το απόγευμα και φυσιά λάε αγωνιστική των play-out.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, οι Intervetten που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι εμπειρίας και αξιοπιστία ρυθμιστεί σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20.
8: Το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με...
12: Εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
13: Και εγώ, Προκόπη μου.
12: 100 εξοικονόμηση ενέργειας. Και αυτό το μηχανικό. Και μου είπε, όχι, γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική
13: θερμοκρασία.
12: EGR. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης.
14: Γονείς. Να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταπέκτεις τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα Αλλή Πρακτική στηρίζουμε τους γονείς στην agov.gr και μάθε περισσότερα. Από νιάς. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
15: Εντοπίζει διατροφικές προκλήσεις. Ακούσια απώλεια βάρους. Αρβάσματα Fortimel υψηλής προδιατρώει το φαρμακοποιό σου.
16: Το βουνό είναι χαρά. Ζήσε το καλοκαίρι. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
17: Γεια. Μα πάνω απ' όλα.
18: Χαλιβουργία Ελλάδα.
19: Κόμμα 8. Το άλλο.
20: Έχεις κλειδί και θα ανοίγεις την πόρτα.
0: Πολιτικούς σήμερα εδώ. Που φιλοξενώ αυτούς τους δύο. Άλκη στην πρωτοψάλτη. Καλώς όρισες. Μιλάμε
13: δηλαδή.
0: Στη φωνή της Κάλογλου και τον έχω αγαπήσει και όρασης μπορών Αττική του, που είναι η πλευρά του χαρακτήρα του, πράγματα που δεν είναι αυτονόητα, δεν αρκεί και δένουν όλα αυτά. Τότε, διότι ταξίες που έρχονται.
13: Έρχονται πολλές. Ποια στιγμή να... Τα τραγούδια του, μ' άρεσε η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο. Πολύ σκόρπια. Όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν
0: Λέει όλα. Δεν έχει.
13: Το σχεδιάζαμε πολύ καιρό.
21: Δεν γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως ήταν μια από τις τελευταίες φορές που μόνη της τότε, εμάς μου, γιατί όπως είπες και εσύ, της προέκυ... Προφανώς λόγω της. Πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω... Λέω, βέβαια, ευχαρίστως. Και με κάλεσε μια συναυλία στην Λεμεσό. πέρασα το.
0: Ξέρεις, ναι. Που μετράει ο άλλος.
21: Ναι. Πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, μπορεί να ανέβει στη σκηνή με κάποιον που τον δαχτύλω. Είμαστε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
0: Η χημεία σας.
21: Αυτό στην πρώτη συναυλία. Εκεί στην αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι.
0: Σκήνιο.
21: Ναι, μα όλο. Όχι βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για το ίδιο τη φωνή. Και πώς λειτουργεί το καλοκαίρι, θα είμαστε μαζί.
0: Καλοκαίρι δεν ήθελε.
13: Πάρα πολύ. Έχουμε ευγένεια.
0: Καθένα χωριστά.

0: ξέρουμε αυτό.
1: Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
2: Συναυλία.
0: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας, αλλά και η μουσική που ξεκινάμε τώρα.
1: Θέλω να πω, όταν σε μια κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου, θα οδηγεί στο να αλλάξεις.
0: Μάμας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι με μεγάλες εκπλήξεις κατατυχτούν και να είναι σαν ένα τλίτ των μουσικών της Ελλάδος.
3: Τα μεικτή που είναι τέσσερις, ένα οκτέτο.
1: Το γράμμα δεν αλλάζει αυτό που...
3: Είναι μια αλλαγή. Το μωρέ το κομμάτι εδώ καλύτερα να το αλλάξουμε θέση.
1: Κόσμο.
3: Ναι.
1: Βλέπεις κάποιο τέμπ σου. Εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμασία.
3: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με τύπο. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο. Το αισθάνεται.
0: Είναι μπαλαντέρ. Πέρα. Πολύ τα φυσιολογικό και πολύ... Βέβαια.
3: Είμαστε στην ευχάριστη θέση.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Τι να βάλεις, τι να κανονίσουμε μόνοι μας.
1: Τώρα, αν ρωτούσα ένας από τους δυο σας, ξεκινάω από σένα. Τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί.
3: Τραγουδί. Τούρμπο.
1: Σελ.
3: Καλά, ναι.
1: Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφέρω.
3: Δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως. Ονειρεύομαι να είμαι. Είτε λέει τα δικά της
0: τραγούδια. Τι λέει από τώρα. Εντάξει, μετά δεν θα σ' αρέσει.
1: Άλκης.
0: Είπα ακριβώς ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι. Εκεί μ' αρέσει πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου. Που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Και ταιριάξαμε και σαν άνθρωποι. Γιατί παίζεις κατά μόνας και επειδή είμαστε εντελώς αντίθετοι, νομίζω.
1: Με όλοι. Από πού την αντλήσα.
0: Θα αναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής. Μετά ήταν εντάξει η χειρουργός. Σας το βαρέλει. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει η ενέργεια. Μ' αρέσει καθόλου να εφησυχάζω παρά ελάχιστες. Με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει
1: θύρα. Με αυτό το υπέροχο βουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί.

0: Real FM.
1: Τους μισούς bonus πόντους.
2: Ζήσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία.
3: Της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε.
4: Με κάρτες bonus της Alpha Bank εξαργυράτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει στις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ. Αλφάι, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με τη δύναμη του βραβευμένου ως Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
5: Τα πετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περίμενε.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται υπέρβον. Πένετρον.
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει. Ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό.
11: Είναι κεφαλονιά. Ο γνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα, 7.30 το πρωί με τρεις πορθμίου λεξουρίου. Ξενία, κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο κτέλ. 89,2.
12: Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου ή κάλεσε στο 210.
13: Εκεί!
14: Οκ. Εδώ, σε συνεργασία με τη Euronet. Ο Euronet, έλα και εσύ.
15: Κινητό στους 97,8 ενημέρωση παντού.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real.
17: Νωρίς το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ιράκ. Αγωγές, από τις οποίες κάποιες έχουν μετατραπεί σε σοκ. ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς. Αυξημένη παραμένει ένταση στη Μέση Ανατολή. Φωνήσει. Μήνυμα ότι η Ευρώπη.
18: Real Graphic.
17: Περιστέρη στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρ και Αμπελοκήπους στις εξόδους για Λαμία.
19: Τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Άλκιμ και για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, η Κοσμοτέ, τέλος ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους της χώρας, βάσει μετρήσεων της. Περί προνόμια εκπτώσεις και προσφορές της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικές μέσα από ένα συνεχόμενο του Προτέρια App. Προσφέροντας το προτέρια.gr.

0: www.radiomeri.gr σε ένα 311. Πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια
1: Κύπρο, αρχές
0: του... Α, ωραία.
1: Ναι, αρχές του, στο Βύρονα και από εκεί.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περίοδο. Σεπτέμβρη.
2: Σεπτέμβριο, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
0: Κάποιο τραγούδι του Άρη, εσύ.
1: Α,
0: και Νίκο,
1: πολλά.
0: Ένα δικό τη που...
1: Καθ' όλη τη διάρκεια των όλα τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Μα ήθελα παραπάνω. Τι άλλη εποχή.
0: Είναι τρόλ. Ποιο θα ήθελες.
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ. Τραγούδι, λέει. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Με το κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Εύω και θα ήθελα να το λέω στη συναυλία.
1: Αυτό τρε. Για συνέχεια.
0: Τότε ζωρογμέ στη συνεργασία. Μένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σα
1: και να τον Άγγελο.
0: Τι νιώθει σήμερα μετά από το πώ αισθάνεσαι.
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια.
0: Σου δημιουργούσε άγχο.

0: το να βγω να το τραγουδήσω, το τραγουδήσω. Θα το, πρέπει να βγω και να το πω και να αρχίσω να. Να τώρα είναι η.
1: Ιερός τόπος, έτσι το πει, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης.
2: Συχνά.
1: Έχει και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα μου να εκφραστώ. Η Δύση θέλει να ονειρευτεί μαζί μου ποτέ σκηνή του κόσμου.
2: Και
1: εντάξει, κάτι, η λαχτάρα αυτή που αυτό είναι τρομερό.
2: Αυτό που λέει ο στίχος του.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χορταίνεις, όχι.
2: Στο καλλιτέχνη. Δηλαδή δεν είσαι η άλκηστη που ξέρω. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από.
1: Πάρα πολύ. Ότι είναι εντελώς κάποιες φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι πάρα πολύ.
2: Όταν το έχεις πει χιλιάδες, γιατί σου τη ζητάμε φορές. Μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκίνει. Δεν έχεις μπουχτίσει να λες.
1: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου. Η εμπειρία που το λες, χρόνο με. Βέβαια. Αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζει. Μεγαλώματος με την καλή έννοια. Τον συμπληρώνονται και άλλα και άλλα.
0: Ακριβώς το ίδιο. Μόνο τα πιο. Αυτό μου φαίνεται ψέμα, μάλλον. Το satisfaction. Που λέει άλκηστης ότι το τραγούδι. Κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το βαριέσαι κι εσύ. Προσωπικά. Στα τραγούδια μου. Να το με ακουστικά όργανα. Και αυτό θέλουμε.
2: 20 ή 30 χρόνια. Τη δική σου ζωή.
0: Πάντα.
2: Και από εδώ και από.
0: Αφήστε είτε είναι τραγούδι είτε είναι.
2: Δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμαστε.
0: Ναι,
2: αλλά.
0: Αν είσαι ειλικρινής. Αλλιευτικό. Και ανούσιο. Τους και πάντα το εργαλείο.
2: Ποιο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη τραγούδια σας. Όταν. Όχι αίσθημα, πρέπει να είναι.
0: Γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά. Ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ, το Υπουργείο Υγείας με την Ειρήνη Αγαπηδά. Κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία. Πούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, Ασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία. Χοροδίες από μουσικά σχολεία. Αυτό που είπε ο Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια. Είναι συγκλονιστικό.
1: Στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά. Στιγμή. Μπορώ να πω στα 50 χρόνια μικρά παιδιά. Και έβλεπε σε άπτεστα ελληνικά να κόμου τον ανθρώπο που είμαστε. Συρίκια, μωρά, 6 χρονών τώρα, 7, η στιγμή και ο τρόπος. Και πέρυσι είχα κάνει και μία. Μην πιστεύω να λένε τα παιδάκια αυτά. Να ζήσει.
2: Τι τραγουδάς τώρα.
1: 15-17 χρονών, να βλέπει παιδιά να ανεβάσουν το κεφαλάκι του να δουν τι. Θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: πια οι ξένοι.
1: Κλείνουμε. Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί τους στις
2: από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε, αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς, ότι δεν έχουμε ένα κλίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο.
1: Για μάτια σας.
2: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι για καιρό. Όχι μόνο η ουσία αυτής της συνεργασίας.
3: Νίκαμε για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. που οι καβάνες δεν το αφήνουμε να περάσει με τη μείον 10 βαθμούς να έχει. Ναι, ακριβώς.
2: Έχουμε μεγάλο
3: βράχου.
2: Ξεκινάμε από
3: και
2: τους
3: 17.
1: Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
3: Βόλος,
2: Ιωάννινα. Όποιος ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook.
1: Το λέω γιατί μας ακούν και να δείτε το πρόγραμμα, τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξέφει πίκρα μαζί της. Και να θα έρθω. Θα έρθω. Καλή συνέχεια σε όλους το πρωί στα περίπτωση.

0: σαν τι να λέω. Στεραστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
0: Στην αρχή μου έλεγε για ό,τι αφορά το στεραστικό μας.
1: Από προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Καλώς ήρθατε. Περιμένετε.
3: Ναι, ναι, το έβαλε.
4: Παίζετε Big Win. Θα φέρω.
5: Και στην Big Win είσαι μέσα στο παιχνίδι.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της την πλήρη υβριδική και είτε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού. Τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις...
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι. Πάνω από 45 διαφορετική τυχεία και πάντα με ενσωματωμένο. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτα ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δείτε.
8: Έσπασα το τζάμι της Μπαλκονόπολης. Θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 10.
9: Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφο.

0: Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη
1: Window ID. Μία ακόμα καινοτομή UVL.
2: Πού είναι, πού είναι.
3: Είσαι στον κόσμο ανάποδα. Μέχρι να βρει εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Εύσερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλή bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα. All inclusive κόσμος εμπειριών. Σκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό. Εύσερέτρια Resort. Και...
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο.
6: Ο δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή.
7: Σε ένα ποτήρι κρύο νερό.
8: Ό,τι θέλει το κοφτό.
7: Τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσάι. Νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Να από απόλαυση. Έχει γίνει βραχνάς. Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας. Αυτόματα συστήματα επεξεργασία.
10: Τζουγανάτος ΑΕ στη VP Argus.
11: Τάτα και καφές από το φούρνο καλούρι. Φλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις. Συναντούν την παράδοση. Σένα και σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Πόρου στα Βλαχάτα. Τίμα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Άμικρο πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν. Τη λύση το 1992
13: υποστηρίζει. Τε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφόρο. Η παύλαργοστόλη.gr και αστολίου του αύριο 999. 89,2.

0: Νέο βιολογικό ρίτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικά για σωστή και υγιεινή διατροφή σας στο 26710.
1: Καλή ποιότητα του τόπου μου. Κουν ένα ξεχωριστό ράφι στα αλφαβητικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, Vita Food Market. Γιατί...
2: Αν ψήνω με λέει... Και έντονε.
3: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλειδού.
4: Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητολόγο Γενικό Ιαρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσμένες φορά. Ελάτε με τη Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61. Mediuan Κεφαλονιά.
6: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις οργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Η λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορούλαρ Λότζικ. Άμικρο Πληροφορική Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Πολυετοιμάτων των δημοτών προς το οδόστρωμα των πρωτογέννη τομέα. Επισκεφθεί Ρεσία ή Παύλα Αρμή Δημότη στο 26710-26.
8: Γυρίζω σπίτι σου, γυρεύω ο φτωχό. Θέματα, παζάρι.

0: Τώρα Κεφαλονιά για αγορά. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος. Τζουγανάτος για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικά στη Βιπέργο Στολίου.

0: 2 και 30.
1: Έχεις άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφησουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφή.
0: Την άμικρο πληροφορική και στο άμικρο πληροφορική.
1: Από το χάκι.

0: Μοντένι.
1: Αντωνέλος, στον δρόμο Αργοστολίου δικής μας παραγωγής, στις καλύτερες βιολογικό αγρόκτημα Αντων 25909.
2: Υπηρεσίες υγείας και αισθητικής, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό. Σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους. Πάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20 φαλήνων 61, περιφερειακός ερμαν, κεφαλονιά health care.
3: Δημοτική συγκοινωνία του Αργοστόλη, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί, μίας. Πορθμίο Λεξουρί, γυροκομείο, κλειστό γυμναστήριο.
4: Η κεφαλονιά, 89,2.

0: 2. Είναι 5. Η Διφάλεια. Με 2 δρομολόγια την ώρα. Από The Ctel. Αγορά. 20 Ευγερίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομεία. Επόμενη στάση. Η δική σου.
1: Μπο. Σε εμάς τα βρείτε. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά. Λιδερή από το χωράφι στο σπίτι σας.
2: Ως. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλλιτευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά Κεφαλονιάς. Αλφαβ.
3: 89,2.

0: Μια 89,2 είναι.
1: Πες από το φούρνο καλούρι. Είχαμε μάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Παράδοση σε ανακαινισμένο χώρο και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλουάτα. Τηλέφωνο 31 2.

0: 99,2 είναι έξι.
1: Κληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργία από τις πιο σύγχρονες, ειδική προσφορά. Ελάτε με τη Φαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61. Medi One. Κεφαλονιά 89,2.

Κεφαλονιά 89,2. Ήμου εργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολιότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα σας, ακόμη και χωρίς εγκρισία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο...

0: αργά.
1: Είναι Κεφαλονιά. 80
2: εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση
2: και παροχή πρωτοπηρεσίες ίντερνετ.
3: Επισκευές υπολογιστών.
2: Mail service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν.
2: Χωρική.
3: Από το 1990.
2: Κεφαλονιά. 89,2.

7 και 30. Η ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Τάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Ήγλη. Ίκα. Άγιος Νικδήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική.

0: Πηγή ενέργειας. Εκμετριακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας.
1: Έμαθα να τρώω Σαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκά στηρίζει το νησί μας.
2: Είναι κεφαλονιά.

0: 99,2. 9.
1: Νέο βιολογικό θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικά και πευτικά για σωστή και υγιή στο σπίτι σας, στο

μια μικρή ραγισμένο κοιτάζει μουσική σαν μικρό σκισμένο.